πάρτι παφόη, η ότομη σενάριε, και πάρτι τη Σύρια, που τώρα σε είναι το Ρέινα, να τα μετά σκούτσα που ποτά μάλλον. Σαν τα ρέι ποτά. Πάνω ότι σε εκεί που τα που πασά, που σε ρέι, μήρουμα, ιντερ, έπολοσο, ικατέντε. Μήρουμα, να βέλει να αμάνα μέσα χέρονα. Βάλει αγανάια, τρεσέρα γάλλο, που τώρα σε είναι παρέι, αν το παγωσάω βάτα κίκο απάσα που ρέει, κουρέα επαφή η κάμα. Σω ρέει τα πατά μάλλον που μούλει, θα ήταν να κάμα. Μη Ρουμάνα, εις Αιίας, εις Ακίας αγή, ο άμπρο τι χωρίς αν πει δούρο. Πόσο μανέρα νόσα τι, το μαχαινά μην νότα, μέσω μη Ρουμάνα τα κοαρτώ, να πάλω όμως σε μη Ρουμάνα. Τώρα μου, και κάνα πία πάθω, και κάνα πάθω τέτοιο. Ωε, λοιπόν, και σύγκου άι πάει, κουράβου, μουστράβου σε γυάλα, κουτούρε σε ένα, αγώ, εσύ βιντώνα να πίνει, όλη Σύρια, αν το αγώ ποτή που πάει γλωρίφικα Διός ο νόμπρο. Πόσο το κουν προπόσιτο Διός σας είναι, πα γλωρίφικα και Διός ο νόμπρο, νόμπρο νόμπρο. Λοιπόν, όσο λουμάει σε κίας και μένει γουνά, ο άπιο μη θα πάει προμπτή και όλα με πως ο μαμά έτσι εσύ μου άνε μας τα μην πήρα. Ο νέα και με εγώ μη πάσω λεπτά μου είχε. Καμία μπα έτσι εσύ μου άνε πήρα παππού γλωρίφικα Διός ο νάμα μου λέει. Μέν. Πέρο, τούρε σαν την απάσα που η Σακίας απαίμουσαν τούρ εκόσλαν που τα πατατάτε στο κάσα ρεάλ. Είστε σύρκα σου τεσόρα να, και με σου όρο να, σου πλάτα να, σου αρματούρα τη σολτά. Μην πάτε πώς πέμπω ρομό, πέρα σε κάτι. Είναι κάτι. Πέρα ούνα παλάγα Διός. Μόνε, Διός ακεντά κομπλέταμεντε φόρν πέτσα. Μόνε, η δούσιτα, κουνόστα ίεντα με την Bible, η ρομάντα έγε ώρα, η payback. Επάτη γνωσμό τα γούστα. Μόνε, πόσο με προπόσιτα τα από γλωρίφικα Διός νόμα. Από μπακουέλε, ασύεπα από όλη γλώρια μέσα. Και Διός είναι ok, δεν είναι προβλέμα. Πόσο μα Διός έλεισε εσύ, Διός τα ασύ προμέσα, πero Διός τα κουμπλή που σου προμέσα να κάνουμε. Και νος πω μοίρα να μου πάρτι δεν Δεουτρονόμιο, όσο λέσαι Δεουτρονόμιο 4:31, λο κουάλ Διός πριμιτή, Διός τα κουμπλή που είναι. Δεουτρονόμιο 4, το nome 4, versículo 31. Romana di ne? E de vista, a sombra, Señor, bo Dios, ta un Dios di Kiko, compasión. El no fallabu, ni destruibu, ni lubida, e alianza cu botatanan, cu el agura nanat. Que me dilo, cual bo Dios bisabu, eta cumpli con él. ¿Verdad? Es decir, este cinco años con Dios a tus guías, en quitarse. Pero consecuencia sí, que este tiempo para pe, para hombre no ha glorificado a Dios su nombre, es 600 para pe. ¿Vale? La que no sigue la serie ahora de un parte 20, vamos a mirar qué pasa con él. Esta es la razón a também foi em Babilônia. Na tempo é, perfil verges 2. Na tempo é, Merodat, Baladão, um homem de Baladão, rei de Babilônia, a manda carta e um regalo para quem? Para Ezequias. Para sobre a tenda, porque Ezequias estava tão mal. Ezequias escuta e a multa não inteira sua casa de tesouro, e plata, e ouro, e especiarena, zeta preciosa, sua casa, tudo isso aí, não é o nosso nome, verdade? Nossa igreja, nós estamos na parte de 16, verso 16. E ora dei, Isaías avisa Ezequias, tende a palavra do Senhor, mira e dia não está bem, com tudo o que tem dentro da casa, e tudo o que você tem, que você tem que acumular, até o dia de hoje, o guardo e vai à Babilônia. Não, não queda.